0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

εδώ, απόψε πάλι τραγουδώ για σένα. Για σένα που έφυγες και πας κι άφησες πίσω δειλινά θλιμμένα.

Ήταν τα χείλη σου ζεστά, τα μάτια τα έχεις σφαλιστά, θυμίσου. Τραγούδια σου γράφα σωρό και να τα ακούω.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Τώρα σου χάνεις με τις ματιές σου. Εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

ποτάμι τη δω στο όνειρο. Όταν τη δω στο όνειρο, σαλόμπα ξέσεριάνι. Σαλόμπα ξέσεριάνι, χωρίς να θέλω

κάνω όνειρα. Εγώ θα κάνω όνειρα για σένα και για μένα. Κι ασχέτως ό,τι βρίσκεσαι, φως μου σε χέρια ξένα.

τώρα κάνω δυστυχής, ποιος είναι που δεν κάνει. Ποιος είναι που δεν κάνει, μα μας βίνουν όλα κι αφορμή, είναι ένα στεφάνι.

χιλιόμετρα μακριά σου. Να κατεχά πως αντιδρά, να κατεχά πως αντιδρά όταν μετά ξυπνήσει. Όταν μετά ξυπνήσει που εμένα θόριζε στο όνειρό,

δεν αφήνει. Δε θέλω να γεννώ φωνιάς, δε θέλω να γεννώ φωνιάς.

Εγώ σε πότιζα, Βιόλα μου, εγώ σε πότιζα μέχρι να μεγαλώσεις. Μέχρι να μεγαλώσεις και

μέσα κεράνο, μες στο κελί τη μοναξιάς που μοιάζει με τον τάφο. Που μοιάζει με τον τάφο με τον πυλό

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν έφυγες πάλι θα μετανιώσεις, γιατί στην ξένη αγκαλιά τη διαφορά θα νιώσεις. Χωρίσαμε κερά μου, χωρίσαμε και ο καημός της αγάπης μεγαλώνει. Έτσι εγώ με εγώ και κλαίει αυτή και για τις δυο νυχτώνει. Έμα έχει αντέξει η καρδιά. Έχει αντέξει η καρδιά σε θύελες και μπόρες. Θα αντέξει και του χωρισμού δύσκολες.

μεγάλη στην καρδιά τσέρα μου. Πληγή μεγάλη στην καρδιά άνοιξε. Άνοιξο μη σε μόσιας βασιλή. Άνοιξο μη σε μόσου να τη γιατρέψει δεν μπορεί. Μονάχο γυρισμό σου εκτύπησε ο χωρισμός στα βίλα της καρδιάς μας. Έτσι είχα καλιά να μου νεκρό.

Στέλιο. Στέλιο. Ένα μπουκάλι ίσου φέρε. Καραντινό. Σταυρουλάκι. Ελεύθερος χρόνος μοναχός στη σκέψη μου κοντά σου Βασιλή. Τόσο κοντά που τσιγρικά στη χτύπωση η καρδιά σου. Ελεύθερος χρόνος μοναχός χωρίς ένα σημάδι. Κι απελπισία βγάλει μες την τρέλα κάθε βράδυ. Ευανότητα με τη μοίρα μου μα κι η μοίρα είτε μου φταίει.

όλους τους ανθρώπους ο Θεός χαρές. Σκορπίζει μόνο. Σε μένα κάνει εξαίρεση και μου χαρίζει πόνο. Ανθρώπους με αισθήματα για τα δε παιδεύεις. Για τα καημούς και βάσανα στο σώμα τους σωρεύεις.

Πάρτε μια ανάσα τώρα να πούμε ένα τραγούδι του μεγάλου Νίκου Ξυλούρη και να το αφιερώσουμε σε κάποιο φίλο που θα θυμόμαστε πάντα, στο Γιώργη τον Τζουρουπάκη. Πάμε.

0: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
1: Εκεί που ήταν πάντα.
0: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
1: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
0: Και τι κάνει?
1: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
0: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
1: Ακριβώς.
2: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
1: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
8: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέιτ για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
7: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
8: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
7: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για πάμε να το πούμε και αυτό το τραγουδάκι παρέα, έτσι για να δέσουμε πιο καλά.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για πάμε να το πούμε και αυτό το τραγουδάκι παρέα, έτσι για να δέσουμε πιο καλά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Έκλαψα, ταπεινώθηκα και εσύ κοιμάσαι ακόμα.
1: Στον εαυτό μου εξέσπασα. Στον εαυτό μου εξέσπασα να μην πληγώσω εσένα.

0: Δεν έχω φίλους, ούτε εχθρούς, όλα για μένα ψέμα. Εσύ σουν όλη μου η ζωή, μας έχασα και σένα.
1: Κι εγώ, Κυριακό.

και μου κρατά το χέρι. Ο πόνος μου, η μοναξιά,

μόνη φίλη. Η μόνη φίλη τελικά που μου έχει απομείνει είναι η σκιά μου, μα κι αυτή στη συνέχεια.

έπονε που στα βάσανα κάνεις τον καπετάνιο. Φοβάσαι δά στο δάκρυ μου να μπεις να κάνεις μπάνιο. Δάκρυα πάλι, δάκρυα πάλι, Κυριάκο, δυο λογιό στα μάτια μου.

γυαλά. Έκανα λάθη. Έκανα λάθη που μπορεί να κάνει, να κάνει κι ο καθένας. Μα όσο σ' αγάπησα εγώ δεν σ' αγαπά κανένας. Νόμιζα πως

0: Verde přejšť ratka.
1: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2, με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.
2: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το Ράδιο Χερσόνησος, στους 9,72. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μην τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφέα λαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
9: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
10: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
11: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέτια επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
10: Γιάντε να το κάνει έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
11: Εσύ που επίε, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξε.
10: Γιώργο Μπαξεβάνη. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιο είναι. Εδώ όμω που κατέχω, τον εθαρεύγομαι. Γιώργο Μπαξεβάνη. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομική προστασία, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
11: Γιώργος Μπαξεβάνης.
10: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
11: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
10: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
12: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
13: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
12: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
13: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
12: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
13: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για τη δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
12: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937-002213. Σταθερό 2897-02235. Laser Art.
13: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
14: Και τώρα.
15: Και τώρα.
14: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Wow!
14: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.
14: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

κορόι δεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνε.

0: ζω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. HyperDesmo, Silatex, NeoRoof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία NeoProof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28970 24040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2, με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.

0: μάτια σου μεγάλα, τόσο βαθιά και γαλάνα. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά, καθημερινά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Η αγάπη όλα τα
1: υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει.
0: Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη.

σε μια βγήση λουλούδι. Κάτι που εφήμερα περνά, μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα. Αλήθινα είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πόνα. Αχ, είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα, όλα. Αλήθινα δεν ξέρει αγάπη μυρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι και γυρίζει, και γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μυρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
4: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
5: Εκεί που ήταν πάντα.
4: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
5: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
4: Και τι κάνει?
5: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
4: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
5: Ακριβώς.
6: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947 278 344.
5: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι, κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
11: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
12: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια. Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
13: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
12: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
13: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
12: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
13: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
12: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
13: Αν τολμήσει να το πει.
12: Τα θέλω όλα.
13: Αμάν, τολμήσεις.
14: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
13: Τώρα Παναγία μου.
15: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
16: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
15: Και πώς σου φαίνεται?
16: Καλούτσικη.
15: Μεγάλη είναι.
16: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
15: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
16: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
16: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
16: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
17: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
17: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
17: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
18: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
19: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
18: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
19: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
18: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
19: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
18: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
19: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
18: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
20: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
21: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
22: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
1: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Αυτό ευχόμαστε πάντοτε και το γνωρίζετε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πιστεύω Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εκτός τα γεγονότα που είχαμε, να περάσετε όμορφα με την γιορτή της Αγίας Μαρίνας, και όσοι επήγαν και άναψαν ένα κεράκι, να είναι καλά, με υγεία και του χρόνου. 20 Ιουλίου, σήμερα 2026. Ξέρετε ότι μετά τις 15 Ιουλίου έχουμε πάρα πολλές γιορτές. Σήμερα 20 Ιουλίου έχουμε γιορτή που εξαιρετικά θαυματουργού είναι του προφήτη Ηλία, του Θεσβίτη. Ο μέγιστος των προφητών ανελήφθη με πυρήνη άμαξα στον ουρανό. Του προφήτη Ηλία λοιπόν σήμερα, μην το ξεχάσετε, εάν έχετε κάποιο γνωστό με το όνομα Ηλία, να του στείλετε τα χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντας την ευλογία του και την προστασία του σε όλο τον κόσμο. Βοήθειά μας. Φίλε και φίλοι, πρωί πρωί με πήρε ο Παπαγιώργης τηλέφωνο, μια και λέμε για τις γιορτές. Μην ξεχάσετε ότι έχουμε την γιορτή της Αγίας Άνοιας. Όλοι το ξέρετε, και γίνεται η Μητρόπολη Πέτρας και Χερονήσου, Ιερά Πανήγυρης, εδώ στην Αγία Άννα, πλησίον της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, στην είσοδο της πόλης της Χερσονήσου. Όλοι το γνωρίζετε. Έτσι λοιπόν έχουμε την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, ώρα γύρω στις 7, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Και το Σαββάτο 25 Ιουλίου, ώρα 7 μετά μεσημβρίας, είναι η Ορθός και Θεία Λειτουργία, ερβασούντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου, του κυρίου Γερασίμου. Μην ξεχάσετε λοιπόν, έχουμε την Ιερά Πανήγυρη στην Αγία Άννα, μεγάλη χάρτη, κάθε χρόνο γίνεται το μεγάλο πανηγύρι 24 Ιουλίου και 25 Ιουλίου μετά τις 7 η ώρα η Ορθός και η Θεία Λειτουργία. Φίλε και φίλοι, δεν ξέρω αλήθεια σας λέω πώς να ξεκινήσουμε και σήμερα, που όλοι ξέρετε με το τροχαίο που έγινε, θα σας παρακαλέσω μην παίρνετε τώρα τηλέφωνο που είμαστε στον αέρα, μην χτυπάτε τα τηλέφωνα. Με αυτό το τροχαίο που έγινε στα Χανιά, ένα τροχαίο με ασθενοφόρο, το πρωί την ώρα, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί ήταν, την ώρα που μετέφερε ασθενή, τραυματίστηκαν οι διασώστες. Ανετράπητο ασθενοφόρο μετά τη σύγκρουση. Νεκρός ο 53χρονος ασθενής. Ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρί εχθές της Κυριακής στις Μουρνιές, με εμπλεκόμενα ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. Κάτω από αδιαυκρίνιστες συνθήκες, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Το θέμα δεν είναι εκεί, εντάξει. Όλα γίνονται. Το θέμα είναι ότι το ασθενοφόρο είχε μέσα και πήγαινε στο νοσοκομείο, πάντοτε με πληροφορίες. Μετέφερε εκείνη τη στιγμή ένα 53χρονο άντρα, ο οποίος είχε ήδη υποστεί ανακοπή. Τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες πραγματοποιούσε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στον ασθενή. Οι δύο διασώστες ηλικίας 35 και 40 ετών, καθώς και ο οδηγός του ιδιωτικής χρήσης, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων. Σημειώνεται πως ο 53χρονος ασθενής ήταν ήδη νεκρός. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία, νεκροτομή. Τον επήγαιναν στο νοσοκομείο για να τον σώσουν τον άνθρωπο, δυστυχώς. δυστυχώς. Πάμε όμως να ακούσουμε τι γίνεται και πώς έγινε το ασθενοφόρο που τούμπαρε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα.
1: Τραγική κατάληξη είχε, κυρίες και κύριοι, διαδρομή ενός ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στα Χανιά, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύ, ενώ μετέφερε ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή. Ο ασθενής κατέληξε. Ένας διασώστης τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε και η οδηγός του αυτοκινήτου, νοσηλεύτρια που επέστρεφε από νυχτερινή βάρδια. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά και τον ανταποκριτή μας Χάρη Λεοντάκη. Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά Χάρη Τροχέα.
2: Έτσι ακριβώς, ένα ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στις 7 και 10 το πρωί. Το ασθενοφόρο είχε παραλάβει ένα 53χρονο, ο οποίος είχε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε υποστεί ανακοπή, δεν είχε τις αισθήσεις του και ο ένας από τους δύο διασώστες έκανε κάρπα μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου. Συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά περίπου 500 μέτρα από το νοσοκομείο Χανίων όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η νοσηλεύτρια κινούνταν κανονικά στην πορεία του. Το ασθενοφόρο όμως ερχόμενο είχε ως αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το αυτοκίνητο και να ανατραπεί. Από την ανατροπή του ασθενοφόρου τραυματίστηκε σοβαρά ο διασώστης, ο οποίος ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και έκανε προσπάθεια για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση του 53χρονου. Έχει τραύματα στο θώρακα, έχει χτύπημα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Χανίων. Στο νοσοκομείο Χανίων νοσηλεύονται επίσης και οι δύο οδηγοί του ασθενοφόρου και η νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια έχει μια κάκωση στον αυχένα, πλαστικά τραύματα, αλλά και οι τρεις, οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια, έχουν υποστεί σοκ από το τροχαίο που σημειώθηκε σε μια ώρα που ευτυχώς δεν υπήρχαν άλλα οχήματα στον δρόμο.
1: Λογικό, σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.
3: Κι αν σας έλεγα ότι πιθανότατα πληρώνετε για ηλεκτρικό ρεύμα που δεν καταναλώνετε καν, αυτή η σπατάλη είναι αόρατη.
0: Είμαστε φίλες και φίλοι και θέλω να πάω γρήγορα, γρήγορα, γιατί με προλάβανε ένας φίλος μου ο οποίος γιορτάζει σήμερα, αλλά με πρόλαβε. Με πρόλαβες. Τι να σου κάνω, ήθελα να σου κάνω μία έκπληξη. Αφού με πρόλαβες, σου εύχομαι χρόνια πολλά και του χρόνου να είσαι καλά, φίλε μου. Και αυτό το τραγουδάκι είναι για σένα. Χρόνια πολλά.

0: χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά λοιπόν και του χρόνου, φίλε μου, υγεία, να είσαι καλά. Με έπιασες, το παραδέχομαι, αλλά περίμενα να σου κάνω έτσι αυτή την έκπληξη και εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Και επειδή ξέρω, ξέρεις ότι ξέρω, θέλω να συνεχίσω ένα τραγουδάκι που αγαπάς τόσο πολύ, μια και γιορτάζεις σήμερα, έτσι, μια και γιορτάζεις και με έπιασες στα πράσα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι για τον φίλο μου και θέλω να του πω, φίλε μου, Ηλία, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Αυτό έχω να πω. Πάμε λοιπόν όμως, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή από τα Μάλια. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να
1: χρόνια
0: έχουμε.
1: Πολλά.
0: Για όσους γιορτάζουν βέβαια σήμερα.
1: Γιορτάζουν, βοήθειά μας ο προφήτης Ηλίας.
0: Ναι, ναι, να είστε καλά.
1: Λοιπόν κύριε
0: τι
1: Γιώργο,
0: έχουμε
1: θα ήθελα να πω μερικά πράγματα που απασχολούν το χωριό μας. Mm-hmm.
0: Μιλάμε για τα Μάλια, συγγνώμη σας διακόπτω.
1: Ναι, για τα Μάλια. Έχουμε πολλά προβλήματα κύριε Γιώργο, mm-hmm. εδώ στην Αγίου Δημητρίου και Αθανασίου Διάκου, στο συγκεκριμένο δρόμο που διαμένω, είναι σκοτεινός εδώ και μήνες.
0: Δεν έχουν φτιάξει τα φώτα, γιατί μας...
1: Δεν υπάρχει φως, οι δρόμοι έχουν τελειώσει, τα φώτα δεν έχουν ανάψει, έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, γυρίζουν οι ανθρώποι πίσω,
0: ναι.
1: Δεν κυκλοφορούνε.
0: Δύο λεπτά, υπάρχουν οι λάμπες απάνω στις και δεν ανάβουνε.
1: Είναι όλα έτοιμα. Ανάψανε την πρώτη μέρα,
0: ναι.
1: Τη δεύτερη μέρα αναβοσβήνανε, μετά δεν ξανανάψανε. Δηλαδή τι γίνεται, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Θέλω να δώσω την καλημέρα μου, διότι μας ακούνε στο Δήμο τώρα και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος ο Κατσαβουζάκης. Θα τους ενημερώσω βέβαια, γιατί
1: βέβαια.
0: Δεν μπορεί να ανάβουν και να αναβοσβήνουν.
1: Να ενημερωθούν, να δούμε τι γίνεται.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο,
1: κάτι άλλο κύριε Γιώργο.
0: Ένα μεγάλο ζήτημα που απασχολεί εκεί τα Μάλια, το οποίο είχα στείλει και την αστυνομία, τον εγγράψανε.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμη εκεί το αυτοκίνητο?
1: Ακόμη είναι εκεί το αυτοκίνητο.
0: Και από ό,τι γνωρίζουμε ο άνθρωπος έχει πεθάνει.
1: Κύριε Γιώργο, από κάτω το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Εσύ αμόλυνσης.
0: Από ό,τι γνωρίζω, ο άνθρωπος αυτός που έχει το αυτοκίνητο απεβίωσε. Είναι αλήθεια?
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια.
1: Ο άνθρωπος, δεν το έχει ανεγωγυρεύσει κανείς το αυτοκίνητο αυτό το συγκεκριμένο.
0: Το θέμα είναι ότι σας έχει κλείσει το δρόμο, έτσι δεν είναι?
1: Μας έχει κλείσει το δρόμο, θέλω να πάω στο υπόγειο κύριε Γιώργο.
0: Για μισό λεπτό,
1: και δεν μπορούμε να περάσουμε.
0: Μισό λεπτό, έχουμε τηλεφωνική γραμμή στον αέρα.

0: Ειρήνη, καλημέρα.
1: Έχουμε αλλά... υγεία και χαρά.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλές εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Τι καλά είμαστε, την καλημέρα μας στη Μυτιλήνη, κυρία Κέτη, αλλά κλείνω τώρα γιατί έχω γραμμή στον αέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συγγνώμη, από τη Μυτιλήνη ήταν να είναι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε, συγγνώμη, σας διέκοψα.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ο συγκεκριμένος δρόμος που δεν έχει φως αυτή τη στιγμή, έχει γίνει κεντρικός δρόμος εδώ, να περνούν τα αυτοκίνητα, να περνούν γουρούνες κάθε βράδυ, να μην μπορούμε να κάτσουμε, τα μαγαζιά να έχουν κόσμο και να κοντεύουν να τους σκοτώσουν, να γίνει κάτι από το Δήμο, να κλείνει μια συγκεκριμένη ώρα και μετά. Δηλαδή παντού σε όλα τα διαμερίσματα υπάρχουν δρόμοι που τους κλείνουν από τις 6 ώρα και μετά. Στα Μάλια γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Στα Μάλια τώρα είναι ο κεντρικός δρόμος. Τώρα και τι να κλείσει τώρα ο Δήμος εκεί πέρα?
1: Είναι ο κεντρικός δρόμος αυτός εδώ. Δηλαδή για να πάνε στο Ρουαγιάς δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πρέπει να περνάνε από εδώ.
0: Δεν
1: όλα τα αυτοκίνητα που περνάνε λέει στο Ρουαγιάς. Βρέπει μια άλλη που περνάτε από εδώ πέρα. Λοιπόν, μας βγάζει το GPS.
0: Δεν έχει. Δεν
1: όμως
0: έχει,
1: πρέπει να γίνει, κύριε Γιώργο.
0: Δεν έχει ένα δρόμο το οποίο είναι μετά από την καντίνα του Γιώργου δεξιά πάνω και βγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ.
1: Κύριε Γιώργο, από την εκκλησία την κεντρική την κάτω.
0: Από
1: να βγουν το Φιλιππίδη, να βγουν απάνω.
0: Από το Φιλιππίδη, ναι.
1: Υπάρχουν ταμπέλες. Για να ξέρει ο κόσμος που θα πάει. Δηλαδή πρέπει να περνάνε από εδώ, να γίνει κάποιο τροχαίο και μετά να τρέχουμε.
0: Δεν ξέρω για πόσο τόσο θα είναι αφεκτό αυτό να κλείσει το δρόμο ο Δήμαρχος εκεί πέρα. Δεν ξέρω γιατί οι δρόμοι τώρα για να κλείσουν είναι και από την περιφέρεια, είναι από την αστυνομία. Δεν είναι έτσι εύκολο.
1: Ωραία,
0: να κλειστεί.
1: Να το κάνει ο Δήμος αυτό το πράγμα. Όλο το χωριό φωνάζει. Ελάτε να δείτε εδώ τι γίνεται.
0: Αυτό είναι για το βράδυ ή είναι όλη
1: το
0: μέρα?
1: Το βράδυ. Το βράδυ, εντάξει, την ημέρα δεν μπορούμε να γίνει αυτό το πράγμα διότι φορτοξεφορτώνουν στα μαγαζιά. Από μία συγκεκριμένη ώρα και μετά. Έχουνε παιδιά εδώ.
0: Το πρόβλημα είναι από την εκκλησία να ανεβούμε πάνω να πάμε στο κύριο Φιλιππίδη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Να κατεβούμε προς τα κάτω. Από το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, ναι, να κατεβούμε, ναι, κάτω.
0: Εγώ θα τους ενημερώσω από εκεί αν μπορούν να κάνουν κάτι, σας δίνουν το λόγο μου, θα γίνει. Αλλά σας λέω υποπροθέρων ότι για να κλειστεί ένας δρόμος δεν είναι μόνο από το Δήμο, είναι και από την περιφέρεια. Πρέπει να έρθει και ο διοικητής από την περιφέρεια να δουν εάν μπορούν να κλείσουν, ποιες ώρες πρέπει να κλείσουν. Καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία. Και είναι ουμπλέξεις.
1: Τι μπορεί να γίνει?
0: Να μην έχουμε κανένα τροχαίο εκεί, είναι το πρόβλημα. Έτσι,
1: αυτό,
0: επειδή
1: ναι,
0: μου είπατε ότι.
1: Τρέχουν πάρα πολύ και τα παιδιά μπαίνουν.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι. Ότι έχουν τα παιδιά, έχετε τα παιδιά εκεί πέρα και τρέχουν να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Ναι. Αυτά, κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά λοιπόν.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι και θέλω να πω ότι είχαμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ στον υπολογιστή και μου λένε, μόνο ο φίλος σου μου λέει, λες τα χρόνια πολλά, λάθος κάνετε. Σε όλο τον κόσμο είπα τα χρόνια πολλά και μη μου βάζετε λόγια στο στόμα που δεν είπα. Είπα για όλο τον κόσμο. Ηλία μου, μιλάω για το κοκκίνι. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά και σε όλους όσους γιορτάζουν και έχει δει παράπονο γιατί λέει και μας και εμείς δεν γιορτάζουμε, δεν πρέπει να έχουμε ένα τραγουδάκι. Βέβαια, ασφαλώς θα έχετε ένα τραγουδάκι, θα ακούσουμε το τραγουδάκι για όλους που γιορτάζουν, φίλες και φίλοι, και μετά θέλω να ανοίξετε λίγο το ραδιόφωνο σας πιο πολύ, γιατί θα πάμε λίγα χρόνια πίσω. Και μιλάω για το ναυάγιο που έγινε στη Φαλκονέρα. Θα ακούσετε, φίλες και φίλοι, τι έγινε εκείνη την ημέρα. Πάμε όμως να ακούσουμε το τραγουδάκι για όλους που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και από μας.
4: Χρόνια πολλά σου εύχομαι.

0: χρόνια πολλά λοιπόν, δεν πιστεύω να έχει παράπονο, το μήνυμα σου το πήρα, το πήρα. Να είσαι καλά και του χρόνου. Τώρα θα πάμε, φίλες και φίλοι, αυτό που σας είπα και πάμε μερικά χρόνια πίσω. Θέλω να ανοίξετε λίγο το ραδιόφωνο σας παραπάνω για να ακούσετε. Θα ακούσετε τον Ηλία τον Κουκουνάκη. Είναι ο επιζώντας που έζησε στο ναυάγιο της Φαλκονέρας. Εάν θυμάμαι καλά αυτό που είχα διαβάσει, νομίζω ότι 46 άτομα σώθηκαν. Το θέμα δεν είναι εκεί. Αυτοί που σώθηκαν, φίλες και φίλοι, τους πήγαν στην Αθήνα και από την Αθήνα έβαλαν αεροπλάνο για να τους γυρίσουν πίσω στην Κρήτη. Το αεροπλάνο έπαθε ζημιά. Δεν ξέρω. Κάτι έλεγε ο Θεός ότι δεν έπρεπε, δεν πρέπει να πάνε στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Ο Θεός είναι μεγάλος. Καμιά φορά σας το έχω πει ότι εμείς κάνουμε όνειρα και ο Θεός γελάει. Πάμε λοιπόν, ακούστε προσεκτικά τον ίδιο, τον Ηλία, τι έλεγε, και θέλω να σας πω ότι ο Ηλίας Κουκουνάκης δούλευε μέσα στο πλοίο. Δούλευε. Ακούστε.
1: Σαν μυαλό μου έρχονται πολλά, είχα 5-6 φίλους από ένα χωριό, Κεφαλονιά. Δεν σώθηκε κανείς. Ο Παναγιώτης, ο Νίκος, ο Διονύσης, ο Γιάννης, τους βλέπω μπροστά μου ακόμα. Πληγήκαν όλοι. Ήταν τύχη. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Πολύ τυχερός.

0: Γεννήθηκα στα Χανιά και γύρω στα 15 έφυγα. Πήγα στα καράβια. Δεν μου άρεσε, δεν ήξερα μπάνιο, αλλά υποχρεωτικά. Γιατί υπήρχαν τότε ούτε δουλειές, φτώχεια τέλος πάντων. Και πήγα στα Ακρόπολης, το οποίο κουραζιερόπλοιο, ένα πολύ ωραίο πλοίο. Κάναμε Σκανδιναβία, κουραζιέρες. Μετά έδεσε, μετά πήγα σε άλλο. Πήγα 5-6 σε καράβια του Τυπάλδου και συνεχεία πήγα στο Ηράκλειο.
1: Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε από τη ζέστη. Η ανεμιστήρια...
0: Αυτό το πλοίο ήταν ένα πολύ μεγάλο πλοίο, πολύ ψηλό, μαύρο ήταν, σαν το βλέπω τώρα είναι, και κάθισα μέχρι που έγινε το μοιραίο, 6 του Δεκέμβρη, 7. Πηγαίναμε για Αθήνα. Τώρα απαγορεύεται τα μπουφόρ. Τότε δεν υπήρχε να απαγορεύεται. Τόλινε και έφευγε. Ξεκινήσαμε με λίγο καιρό και σιγά άρχισε η φουρτούνα. Πολύ αέρα και πολύ βροχή. Μεγάλη κακοκαιρία, πολύ μεγάλη κακοκαιρία. Το βράδυ σέρβιρα εγώ. Σερβιτόρος ήμουνα. Μετά πάντα πήγαινα στην τρίτη θέση και τότε είχα δει και τους φυλακισμένους. Τότε οι φυλακισμένοι ταξιδεύανε δεμένοι. Δεν τους λύνανε. Πήγαν στον πάτο δεμένοι. Και γύρισα στην καμπίνα μου, ξάπλωσα και μετά από λίγο έγινε αυτό που έγινε. Είχε πολύ φουρτούνα. Ήταν πολύ ψηλό το καράβι και ήρθε το κύμα, το γύρισε. Δεν ήρθε στην ευτάθειά του, του δίνει το άλλο κύμα και το μπάταρε. Και άρχισε και βούλιαζε. Από μια μεριά πήγαν τα νερά και γύρισε έτσι τελείως. Πήγαν τα αυτοκίνητα σε μια μεριά όλα. Αυτό έγινε. Από τη δουλειά κουρασμένος κοιμόμουνα. Και την ώρα που βγήκα έξω από την καμπίνα ήταν το σαλόνι. Που βγαίνανε άλλοι, κατεβαίνανε στις καμπίνες, γυναίκες με παιδιά. Άλλοι προσπαθούσαν να γαζώσουν να βγουν και γυρίσουν το καράβι. Να βγουν έξω. Την ώρα που βγήκα εγώ στην κουπαστή ήταν έτσι το καράβι. Τα νερά μπαίνανε μέσα την άλλη μεριά. Λέμε για μεγάλη κακοκαιρία. 10 μπουφόρ, φαντάζεσαι με 10 μπουφόρ. Έβρεχε, καταιγίδα. Εγώ γάδωσα σιγά σιγά μαζί με δύο τους άλλους από την αντίθετη βέβαια μεριά και βγήκαμε από εκεί. Δεν είχα σωσίδιο. Θυμάμαι ήταν στην πόρτα ένας, θυμάμαι το όνομά του, ένας συγχωρεμένος. Και τσακωνόταν με κάποιον για το σωσίδιο και μου λέει ο Δημήτρης Πλήγιος Σφακιανάς, μου λέει πάμε πλώρα. Εγώ δεν πήγα πλώρα, πήγα πρίμα, γιατί πρίμα είχαν ρέλια με μουσαμάδες για τη σκιά. Λέω θα πιάσω εκεί, θα έρθουν να μας πάρουνε. Και εκεί πήγε το μυαλό μου. Τελικά δεν πρόλαβα βέβαια. Είχε ένα κύμα με πέταξε πολύ μακριά και δεν με πήρε το καράβι από κάτω, όπως τους άλλους. Έπιασα μια γυναίκα τα ρούχα της και μου λέει εδώ πιάσε, είμαστε κι άλλοι και αυτά. Όπως ήταν τα βαρελάκια, αλλά ήταν όπως ένα μπαούλο. Εμείς τα λέγαμε κασέλες, πολύ μεγάλα. Και έπισα με τη κοιλιά απάνω έμεινα εγώ. Η κοιλιά μου ήταν πάνω στον μπαούλο. Θυμάμαι πρέπει να είμαστε γύρω στα 25 άτομα εκεί πάνω, τριγύρω εκεί. Αλλά σιγά σιγά έφευγε ένας. Πνιγότανε. Μιλάγαμε, άλλος τραγουδούσε, άλλος έκλαιγε, άλλος... Βέβαια, εγώ ήμουν και ο γυμνός, δεν μου είχαν φύγει τα ρούχα όλα. Πώς φύγανε όλα. Και σκεφτώσουν να κρύωσε τη στιγμή, σκεφτώσουν να... πώς θα σωθείς.
2: Στην περιοχή του τραγικού θαλασσίου δυστυχήματος έχουν σπέψει προς ανέβρεση νεπιζών των αραγών αεροπλάνα, πλοία, ελικόπτερα και χτενίζουν την περιοχή της νήσου Φαλκονέρα. Μαζί τους ο βασιλεύς.
0: Θυμάμαι τον βασιλιά του αεροπλάνου τότε, Κωνσταντίνου. Αλλά δεν μας βλέπανε. Ήταν τέτοιο τα κύματα τόσα πολλά που δεν φαινόμαστε. Αυτό έγινε το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα. Έσπασε τον μπαούλο αυτή η κασέλα. Πήρα εγώ 2-3 σωσίβια. Πήρε ο Σταύρος τι πήρε, ο Μπελώνης, η κοπέλα. Και εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε το πλοίο. Το βασιλικού ναυτικού τότε. Το οποίο με τράβηξε εμένα. Τότε θυμάμαι, είπα εγώ ότι είναι κι άλλοι εδώ. Και αυτό ήταν. Ξύπνησα μετά εγώ στο Τζάνιο.
2: Στο Τζάνιο και στο ναυτικό νοσοκομείο, οι βασιλείς και μαζί τους ο υπουργός κ. Γιαννόπουλος επισκέπτονται τους 46 διασωθέντες που με μάτια άγρια ακόμη από τη φρίκη που ένιωσαν, με ανάσα που την κόβουν λίγνη, με την ψυχή στο στόμα, διηγούνται τα όσα είδαν, τον πανικό του ναυαγίου, τη φρίκη τους, τη λαχτάρα τους να κρατηθούν πάνω από το νερό, να ζήσουν.
0: Μετά το Δάνειο, μας πήρε ένα πούλμα και μας πήγε στην Αθήνα, στον αδερφού Λαμπρόπουλη, στην αγορά Εόλη νομίζω, και πήραμε από δύο αλλαξιές ρούχα. Και έβαλε αεροπλάνο, είμαστε πολύ κριτικοί, να έρθουμε κάτω στην Κρήτη. Στο αεροπλάνο λοιπόν που μπήκαμε, και τώρα φοβάμαι να πάμε αεροπλάνο, έπαθε ζημιά στην απογείωση. Και μόλις είχαν απογείωση κάτι σύμβηκε και ξανακατεβαίνει κάτω. Βάλανε άλλο αεροπλάνο και μας πήγανε, εντάξει, στις Χανιά, κόσμος, τι δεν γινότανε. Πήρα ένα ταξί λοιπόν η δική μου και πήγαμε στο χωριό. Μάμπιο του ταξιδί. Την ώρα φτάσαμε στην πλατεία του χωριού, όλο το χωριό ήτανε. Σηκώσαν το ταξί με τα χέρια.
2: Ολόκληρο το έθνος πενθεί τους νεκρούς της συγκλονιστικής τραγωδίας του Αιγαίου. Στο οχηματογωγόν Ηράκλειον βυθίστηκε και πήρε μαζί του υπέρ 200 ανθρώπινες υπάρξεις.
3: Διακόσιοι άνθρωποι, πήγε και φύγε. 200 άνθρωποι. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Δουνιασμένη λοιπόν θάλασσα. Τι να πει κανείς, το θέμα είναι ότι ακούσατε φίλοι και φίλοι, τους πήγαν στην Αθήνα, από την Αθήνα τους κριτικούς μετέφεραν με αεροπλάνο στην Κρήτη, έπαθε και ζημιά το αεροπλάνο. Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Λοιπόν, πάμε όμως στην επικαιρότητα φίλες και φίλοι, να δούμε τι γίνεται. Είχαμε εδώ στη Χερσόνησο ένα που συνελήφθη από την αστυνομία της Χερσονήσου με 40 γραμμάρια κοκαίνης. Μιλάμε για κοκαίνη. Και δεν είναι μόνο στη Χερσόνησο που τον έπιασαν τον άνθρωπο. Έχουμε πει επανειλημμένως και μας έχουν πει ότι και στα Μάλια γίνεται ένας χαμός με τα ναρκωτικά. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το έχω πει επανειλημμένως, έχω ενημερώσει επανειλημμένως. Το θέμα είναι προσέξτε τα παιδιά σας. Προσέξτε τα παιδιά σας, πιάσετε και μιλήσετε τους. Έτσι αυτός 22 χρονών με 40 γραμμάρια κοκαίνης στη Χερσόνησο, το έκαναν έλεγχο αστυνομικοί της άμεσης δράσης. Στη σύλληψή του εν 22χρονου Έλληνα προχώρησαν το Σαββάτο το βράδυ αστυνομικοί της ομάδας δίκης αστυνόμευσης του τμήματος άμεσης δράσης Ηρακλείου σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στον 22χρονο, κατά τη διάρκεια του οποίου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40,58 γραμμάρια κοκαίνης. Καταλαβαίνετε, είναι καλοκαίρι. Είναι Ιούλιος, Αύγουστος. Είμαστε στο φουλ της θερινής. Πέρχεται κόσμος, καλοκαιράκι, στο φουλ του καλοκαιριού, να το πω έτσι να το καταλάβετε. Όλοι προσέχουμε τη δουλειά μας και έχουμε αφήσει πίσω τα παιδιά. Και το γιατί το ξέρετε. Δεν είναι ανάγκη να το λέω καθημερινώς. Προσέχουμε όλοι πως να βγάλουμε περισσότερα. Γιατί έτσι μας έχουν μάθει. Η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι μας έχουν μάθει. Σε όλες τις τουριστικές περιοχές πως θα μπορέσουμε να βγάλουμε περισσότερο. Εκτός από αυτό όμως φίλε και φίλοι στην κοκαίνη, θέλω να σας πω ότι 2 στα 10 κριτικόπουλα δοκιμάζουν αλκοόλ πριν από τα 11 χρόνια. Αν είναι δυνατόν. Τι γίνεται, οι παρέες, φταίνε οι παρέες. Μήπως πρέπει να κοιτάξουμε στα παιδιά μας τι παρέες κάνουν 11 χρονών στα 10 κριτικόπουλα. Τα 2 πίνουν. Ακούστε.
1: Αλκοόλ πριν την ηλικία των 11. Κι όμως αυτό αποτυπώνουν δεδομένα του δικτύου αλκοολογίας Κρήτη στο πλαίσιο έρευνα σε σχολεία του Ηρακλείου. Το 20% των μαθητών που συμμετείχαν δηλώνει ότι ήπιε πρώτη φορά πριν την 5η Δημοτικού, ενώ μόλις το 16% δεν έχει δοκιμάσει ποτέ.
2: Σχεδόν σε όλες τις απαντήσεις έχουμε πάνω από το 1/4% παιδιά που είτε έχουν πιει πριν από τα 12 τους, από τα 11, είτε καταναλώνουν συνδυασμό ποτών ή βαριά ποτά. Και γενικότερα ότι η ουσία είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμη σε αυτά.
3: Περισσότερο η Κρήτη νομίζω ίσως να το έχει το πρόβλημα. Επειδή υπάρχει το αλκοόλ, κυκλοφορεί, υπάρχει ο τουρισμός.
4: Κάνουν πολλές δράσεις στο σχολείο μας, οπότε ξέρουν.
1: Είχες κάποιο περιστατικό από τον κοντινό σου κύκλο?
0: Είναι η σωστή κουβέντα που είπε αυτή η γυναίκα. Είναι η σωστή κουβέντα. Ο τουρισμός. Όπου έχει πατήσει τα πόδια του τουρισμός, έχει χαλάσει τα πάντα.
1: Που είχε ξεφύγει κάπως η κατάσταση?
4: Ναι, εντάξει, προφανώς. Και σε γάμο και σε βαφτίσει.
3: Δεν είναι όμως μόνο στην Κρήτη, γιατί εγώ δουλεύω εκτός της Κρήτης και μας παίρνουν συνέχεια μεθυσμένα παιδιά. Μπορεί να μην είναι στα 11, γιατί το 11 είναι ακραίο και για την Κρήτη, αλλά παιδιά ανήλικους.
1: Με τι ασχολείστε?
3: Παιδίατρος είμαι, οπότε μας παίρνουν οξία μέθη στα επίγοντα.
5: Δεν πίνω αλκοόλ γιατί είμαι αθλητής. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα.
1: Τα παιδιά της Κρήτης όλο ένα και νωρίτερα στρέφονται στο αλκοόλ, το οποίο για αυτά συμβολίζει πολλές φορές την ανεξαρτησία, την ενηλικίωση και την κοινωνική αποδοχή. Το 27,7% έχει πιει αλκοόλ πάνω από 40 φορές και σαν να μην έφτανε αυτό, η πλειοψηφία επιλέγει τα βαριά ποτά. Το 35% επιλέγει ουίσκι και βότκα, ενώ ένα 20% συνδυάζει διαφορετικά ποτά.
2: Άρα έχουμε το 1/4 και παραπάνω των παιδιών που ερωτήθησαν να έχουν...
0: Πίνουν ουίσκι και βότκα. Ουίσκι και βότκα. Και θέλω να μου πείτε, ποιο μαγαζί στην περιοχή μας έχει καθαρά ποτά, με τόσα ενίκια, με τόσα να δίνουν δύο ποτά δώρο. Πληρώνεις ένα, παίρνεις άλλα τέσσερα. Ακούει ο διπλανός του ότι το μπαρ δίνει 1/2, την επαύριο το κάνει 1/3 αυτός. Βέβαια, για να βγουν, φίλες και φίλοι, αυτά τα 1/3, όταν σκέφτεσαι ότι μία νταμπουτζάνα βότκα κάνει 10 ευρώ, από εκεί και πέρα θα καταλάβετε τι ποτά είναι αυτά. Και το θέμα είναι, αυτά τα ποτά τα ποτίζουν στα παιδιά μας. Γι' αυτό τα πρόστιμα θα είναι βαριά. Προσέχετε. Μας έχουν ενημερώσει. Προσέχετε για όσους έχετε αυτά τα μαγαζιά.
2: Καταναλώσει αλκοόλ πάνω από 40 φορές στη ζωή τους από τα 10 μέχρι τα 14 έτη.
6: Νομίζω κάτι δείχνει, κυρίως αφορά στις οικογένειες, κατά την άποψή μου.
7: Γιατί ο νέος για να φτάσει να έχει στα χέρια του ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό, κάποιος το έχει δώσει. Συνήθως κάποιος ενήλικας. Σπάνια ένα άλλο ανήλικο παιδί.
1: Μάλιστα, σύμφωνα με ειδικούς, η χρήση μπορεί να ξεκινήσει από μια αθώα προτροπή του ίδιου του γονέα. Με τα παιδιά να προβληματίζονται για το πώς θα αρνηθούν το ποτό όταν αυτό προσφέρεται από ενήλικους.
3: Θεωρείται και λίγο φυσιολογικό. Δηλαδή, ο μπαμπάς δεν θα μαλώσει το γιο ή θα αφήσει το γιο.
0: Τα ακούτε? Είναι αυτά που σας έλεγα. Ο μπαμπάς να μην χαλάσει του παιδιού του το χατήρι. Όχι. Ποιο iPhone βγήκε 1600 ευρώ. Θα πάει να το πάρει. Αυτά είναι που χαλάνε τα παιδιά. Τι βγήκε καινούριο. Όχι, θα πάμε να το πάρουμε. Να μην στεναχωρηθεί το παιδί. Το είδε και πήγε. Του βάζει άλλο ένα. Αυτά κάνουν οι γονείς. Που όλα ξεκινάνε από τους γονείς. Τελείωσε. Είτε θέλετε να το πιστέψετε, είτε δεν θέλετε.
3: Ας πούμε στο γλέντι του χωριού να πιει στην ηλικία των 13-14, οπότε θεωρείται και ένδειξη ότι μεγαλώνω, ένδειξη ότι είμαι πάρα πολύ άντρας, όλα αυτά που ξέρουμε ότι γίνονται εδώ.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε ακούσει σε πολλά σχολεία από διαφορετικά παιδιά σε αυτό το ηλικιακό πλαίσιο, όπου μας λένε ότι αυτά που μας λέτε λίγο ή πολύ τα γνωρίζουμε. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αντισταθούμε απέναντι στους γονείς μας. Όταν θα μας πούνε πάρει να δοκιμάσεις ή όταν θα μας πούνε πιες, γιατί αλλιώς δεν θα πάμε σε ένα γλέντι.
8: Καθόλου αλκοόλ όμως. Ευτυχώς τα παιδιά μου δεν ξέρω γιατί.
1: Θα έχετε ενημερώσει μικρότερα για τους κινδύνους που καροδοκούν.
8: Ναι. Και ίσως παραδειγματίζονται και από το σπίτι τους.
1: Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και οι ευθύνες των ενηλίκων, αλλά και τα κενά της πολιτείας σε επίπεδο πρόληψης, ενημέρωσης και ελέγχου. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, συνδυαστικά με το αυστηροποιημένο νομοθετικό πλαίσιο, τα παιδιά εξακολουθούν να μένουν αθωράκιστοι.
0: Τελείωσε. Τώρα θα κοιτάζουμε τα μαγαζιά, να έχουμε κόσμο, να έχουμε δουλειά, να παίρνουμε λεφτά. Πώς θα περάσουμε το χειμώνα? Αφήστε τα παιδιά, αφήστε τα παιδιά είναι. Αυτό λέμε. Λοιπόν, τι να πει κανείς, τι να πει και τι να μην πει. Είχαμε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Μιχάλη Κλόντζα στη Χερσόνησο, στο πλαίσιο του τρίτου φεστιβάλ τεχνών και πολιτισμού. Πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 19 του μηνός σε 9 το βράδυ. Η έκπληξη όμως της βραδιάς ήταν της κυρίας Χρυσούλας και μουσική που τραγούδησε και έκανε πολύ κέφι. Μία γυναίκα η οποία είναι μεγάλη σε ηλικία και τραγούδησε, φίλε και φίλοι, από αθέπλακα. Λοιπόν, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Μην ξεχάσετε, έχουμε την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας και Χερονήσου, η Ιερά Πανηγύρης Ιερού Ναού Αγίας Σάνης στο ψυχοπιανό Χερσονήσου. Είναι πλησίον της παλαιάς Εθνική Οδού Ηρακλείου Αγίου Νικολάου στην είσοδο της πόλεως της Χερσονήσου. Παρασκευή 24 Ιουλίου θα πάτε να ανάψετε ένα κεράκι, είναι παραμονή, και Σαββάτο 25 Ιουλίου, ώρα μετά τις 7 η ώρα, Ορθός και Θεία Λειτουργία, εργοστατούντες του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Πέτρας και Χερονής του κ. Γερασίμου. Αυτά λοιπόν για σήμερα, φίλε και φίλοι. Εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, πολλά πολλά φιλάκια. Thank you.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
8: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
9: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
8: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00221.
8: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
12: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή. Σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
13: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
13: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
15: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
16: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
17: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
18: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
17: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
18: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
17: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
18: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
17: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
18: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
17: Αν τολμήσει να το πει.
18: Τα θέλω όλα.
17: Αμάν, τολμήσεις.
14: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
17: Τώρα Παναγία μου.
19: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
20: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
21: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
19: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
22: Και τώρα,
23: και τώρα
22: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
23: Wow!
22: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
23: δεν σταματούν ποτέ.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
10: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
10: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
10: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
10: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
10: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
10: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
11: Τι την είδες την καινούρια του γείτονα?
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
13: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
15: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
14: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
15: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
14: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
15: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
14: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
15: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
14: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
16: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
17: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
18: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
19: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
20: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
21: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
11: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
12: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
11: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
12: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
11: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
12: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
11: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
12: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
11: Αν τολμήσει να το πει.
12: Τα θέλω όλα.
11: Αμάν, τολμήσεις.
12: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
11: Τώρα Παναγία μου.
7: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
14: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
15: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
16: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
17: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
18: Δεν σταματούν ποτέ.

Σας κοιτάζω στα μάτια και σας δίνω το λόγο μου. Θα σας ακούω περισσότερο. Θα είμαι ειλικρινής. Θα αλλάξω. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Την είδες την καινούρια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται.
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι.
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
10: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
11: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
12: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
12: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
12: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
13: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
14: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
13: Butler, τι είναι αυτό?
14: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
13: Και με eFood και Wolt.
14: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
13: Και άγχος?
14: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
13: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
14: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
13: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
15: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
16: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
15: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
16: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
15: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
16: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
15: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
16: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
15: Αν τολμήσει να το πει.
16: Τα θέλω όλα.
15: Αμάν τολμήσεις.
17: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28 97 3 021 90.

φαγητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897 3021.

φαγητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897 3021 90.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα, ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
7: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
7: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
7: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
7: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
8: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα
9: στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
11: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
12: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
14: Ακούτε

0: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φουνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
10: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
9: Butler, τι είναι αυτό?
10: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
9: Και με eFood και Wolt.
10: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
9: Και άγχος?
10: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
11: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
10: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
11: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
12: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
13: Είναι
12: τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
13: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
12: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
13: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
12: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
13: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
12: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
13: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
12: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
14: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
15: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
16: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
17: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα.
16: Και πώς σου φαίνεται?
17: Καλούτσικη.
16: Μεγάλη είναι.
17: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
16: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
17: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
18: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
19: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
18: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
19: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
18: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
20: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
21: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
21: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
21: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
21: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
21: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
22: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
23: δεν σταματούν ποτέ.
24: Δεν σταματούν ποτέ.
25: Κάνε ένα ταξίδι μέσα στα μάτια μου και θα δεις γιατί.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.